0: Μα τι όπα μαζίτα. Όπλα βουστίσια κουκλά. Μουφε. Ωραία, πολλά κερδά. Okay, είμαι ο Μιτσέλετσε, χάκε το τσουάκι με και τερφαλέ εγώ. Ιτσουακά, Ιουκοσέ. Τιν τώρα τα ιδιράν μου, το μέβε και τάγκρα τα βαρά. Ιτσουακά, Ιουκοσέ. Το μέλα φέρω μας άτε, ο άτσι μπολεύει τα βιζό. Ιφέλα, μαντσουά ατσουά κοσέ νι εφήμ. Κοσέ, μπατήρ τι μπαμπά, χαντσίν τσι χάκε τσουά μπατσένα. This is the way of the Lord, this is his guiding light. Thank you Jesus for teaching us to pray. Μαντσουά ατσουά κοσέ νι εφήμ. This is a way of the Lord. This is his guiding light. Thank you, Jesus, for teaching us to pray. Yo pela ki maopedi baba bedi wa monna lo wa masadi ba mo Afrika Borwa. Wa monna o tlokofetse wa masadi wa phela.
1: Ah, ke re ke Dr. Ripsi. Le ntate tsepotsula.
0: Hai khona.
1: He?
0: Hai khona. Ke ya gana. This is the way of the Lord. This is his guiding light. Thank you, Jesus, for teaching us to pray. Give us this day our daily bread. Mm. Our Father who art in heaven.
1: Mm.
0: Aliket, Messi Pagela.